0: Αλλάχεμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Ελάχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.